0: μου φορέα και τα πόνα. Ο στέλνει ένα μόνο. Παστέχει που είσαι βάλει τα. Να βάλα με την τέτοια φορά. Αν και τέλο. Λέει βαλέ, βάλα με την τέτοια φορά. Να σου πω εγώ που μου κόλλα από Αργεντινά. Αξιέ βάλα με την τέτοια φορά. Να βάλα με την τέτοια φορά. Τέλο πόνο, όμω και εγώ. Τέλο πόνο, στέλ. Τέλο πόνο, όμω και εγώ. Αξιέ βάλα με την τέτοια φορά. Ελιά βάλα με την τέτοια φορά. Ελιά βάλα με την τέτοια φορά. Ελιά βάλα με την τέτοια φορά. Ελιά βάλα Then Omo, the next don't you talk about? Then Omo, the next don't you to represent what I have for? Yamu infant said, and some of you. I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, I'm a
1: A master dish premier Chase Steven legendary and work to the Republic Gateway. Mammy Corn, I'm in Cofano now on so and for commentary in Africa to the Gateway and from a master premier dish. We put it to the dead echoes, I'm in fire. Now you're going.
2: But you're yet, what's what they're being at the Gateway to Bukatodia. So this is the 6th of FIFA World Cup, the final game versus Argentina and Aguema. France game underway, I want to say, but I'm happy, and that's the way be. Let us serve better coffee goalkeeper United Miro. What so long on the Yeah.